0: Τι σ' άμω τι τάτι.
1: Ρούβρικη σπονσορία. Αμερικούλη μπρέντι Little Trees από το αρωματιζατόρευε. Keeping your car fresh. Όρι τόρμετι, τόρμετι νολτσουίδι. Little Trees, τσέρτελιτζι.
2: Ჩვენებურის ეთერშია ორი ათასიანების ჰიტი.

0: Μουσικά Ρόμελιτς Γκούλσεσμις Ράδιο Τσουένεμπορη.
1: Καλά κουρίχητη Τσουένεμπορσε.